0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Real Weekend στους 97,8.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα Σάββατο και τι Σάββατο, ένα υπέροχο, τουλάχιστον μετεωρολογικά έτσι προβλέπετε, Σαββατοκύριακο, ένα υπέροχο τριήμερο για όσους δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Γιατί εγώ δουλεύω στο κανάλι μου κανονικά, όπως και οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευχές για ένα όμορφο τριήμερο, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να περάσετε όμορφα, γιατί πράγματι από σήμερα πέφτουν οι βουριάδες, θα μας τα πει ο κ. Καντερές αναλυτικά και θα έχει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Πιστή στο ραντεβού και σήμερα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με όλη την επικαιρότητα απλωμένη εδώ στον πάγκο, στο γραφείο του Real FM, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και σήμερα θα διαβάσουμε στην αρχή μηνύματα, πολλά μηνύματα και εννοείται ότι θα πάμε με καλή ελληνική μουσική, όχι απλά ελληνική μουσική, αλλά καλή ελληνική μουσική. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Μας τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάμε για καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το ferry boat με θέα το νησί των Ονείρων, την Ερέτρια, η κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, καλημέρα κυρία Θεανό. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μου στέλνει την καλημέρα της. Και μου εύχεται όμορφο πρωινό Σαββάτου από την υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο σε μια εκπομπή αγαπημένη για όλους μας. Ένα μόνο έχω να πω, ειρήνη στον κόσμο επιτέλους. Τα μηνύματα που σας διαβάζω έχουν έρθει του Σπύρου από τις 5 παρα 5, γιατί οδηγάει ο άνθρωπος και τα έστειλε νωρίτερα. 5 και 10 ο Γιώργος Μωυσογλου, 5 και 17 πρώτα λεπτά η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, για να δείτε πόσο αγαπάνε οι φίλοι μας την εκπομπή. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Μακάρι, καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο τρίμερο. Να είσαι καλά Λάμπρο, την αγάπη μας φίλε και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα μας, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αγάπη και τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη, επιτέλους ο πιο συνεπής σε παρουσία στην κορυφή της Ευρώπης Σύλλογος κατέκτησε αυτό που άξιζε εδώ και χρόνια, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης από πού αλλού, από τον Πειραιά. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλο, ελπίζω να καταφέρει να βγει από το μονοπάτι της τοξικότητας για να μην του συμβεί ό,τι και στο ποδόσφαιρο. Μου στέλνει ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Δημήτρης. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δύο ευρωπαϊκά σε ολοκένουργες έδρες των αντιπάλων και μάλιστα η μία στο ποδόσφαιρο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το ζήσαμε στην πραγματικότητα. Πάντως το είχα προβλέψει, δεν έχει παράπονο. Είχα πει ότι ο νικητής του ζευγαριού, γιατί δεν τα έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή το πρωί, ο Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Πιστεύω πως αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, πέρασε βέβαια, θα το σήκωνε η Φενέρ. Ήτανε δηλαδή πιστεύω το ζευγάρι αυτό για να σηκώσει την κούπα. Τέλος πάντων η ιστορία γράφηκε ότι τη σήκωσε ο Ολυμπιακός, αυτό έχει σημασία. Χθες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και το καινούριο σεφ. Δεν ήταν μαζί ο μεγάλος χρηματοδότης, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής, αλλά θα φαντάζομαι θα πάει άλλη φορά. Μαζί με την κούπα της Ευρωλίγκας, μαζί με το κύπελο, τον Κώστα Παπα-Νικολάου τον αρχηγό και τον Τόμας Γουόκαπ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη, Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Όπως θα έχετε καταλάβει, κύριε Παπαγιάννη, με τις αναταράξεις και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όλοι πάλι για έναν δουλεύουν. Βάλτε εσείς την απάντηση στο ερωτηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, όμορφο Σάββατο, όμορφη πρωινή παρεούλα με ενημέρωση και πάντα ποιοτική ελληνική μουσική. Υγεία σε όλους μας. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει καλά το εγχείρημα του Τσίπρα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αριστερό κοινό. Είναι καμένο χαρτί στην πολιτική και δεν έχει ρεύμα στις ευρείς και κυρίως στις μετριοπαθείς μάζες των πολιτών. Ο φίλος ο Θανάσης από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Ο Αλέξανδρος Ούτσιος, ο φίλος από την Κάρπαθο. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Νομίζω επιβάλλεται να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή τα παιδιά του Πειραιά. Να το βάλαμε τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η προσθήκη δύο νέων ή και τριών κομμάτων θα προκαλέσει ανακατατάξεις και ζυμώσεις στο πολιτικό χώρο και ειδικότερα ενώπιση των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ να μεταδώσουμε, να σχολιάσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δημοσκοπήσεις και η κόντρα που είχε ανοίξει με το Πασόκ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν τρίτο-τέταρτο το Πασόκ, δεν πρόκειται να καθίσει ο Ανδρουλάκης με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αμφισβητήσει ο ίδιος και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τις δημοσκοπήσεις. Έτσι γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μας βολεύουν, τρίβουμε τα χέρια μας. Όταν δεν μας βολεύουν, τις καταγγέλουμε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη πολλές φορές πριν, αλλά και πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο τον κόκκινο. Σπύρο, να σε πάντα καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κότσο τον Μιχάλη που διαμαρτύρεται ενώ ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία. Το λάθος που έκανε με τον νόμο για τους... και έχει επικράνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κότσο Μιχάλης αναφέρεται στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα αποκαλεί διαφορετικά, αλλά παραμονεύει το εσουρού και δεν κάνει να μεταδώσω το χαρακτηρισμό αυτόν. Γεια σου φίλε Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος εν πλώ αγαπητέ Γιάννη στο Νότιο Ατλαντικό, όπως σου έχω πει μέρες πριν, πλησιάζοντας το ακροτήρι της καλής ελπίδας στη Νότια Αφρική. Φίλε, θέλω να κάνω ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική. Cape Town εκεί, Johannesburg. Πρέπει να το οργανώσω με τη σύζυγό μου. Χειμώνιας εδώ ο καιρός στον ωκεανό, δύσκολος για την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Γιάννη, διαβάζω πολλές αναλύσεις για τις αναλύσεις και όχι για την ενημέρωση. Άλλες υποεκτιμώντας και άλλες υπερεκτιμώντας, προμοτάροντας έτσι είτε τον τυχόν τυχοδιοκρισμό είτε την ανοησία τους και όχι την ουσία. Ο όριμος Γιάννη ψηφοφόρος δεν κορυδεύεται αλλά πείθεται. Και σε αυτό συμβάλλει η απλή, στοιχειοθετημένη ενημέρωση και όχι οι υπερβολές και το παραμύθι. Γι' αυτό η διαφορά σου στην ενημέρωση που μας προσφέρεις είναι μοναδική. Καλό τριήμερο σε όλους στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Πλησιάζει το ακροτήρι της καλής ελπίδας στην Νότια Αφρική. Το νοτιότερο σημείο της Αφρικανικής Σπύρου. Μου στέλνει και το στίγμα του εδώ. Φοβερό. Δηλαδή πλέει στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνει προς το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Εκείνη, την άκρη. Το ακροτήρι στο τέλος Αφρικανικής Ηπείρου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε φίλε τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερός στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη βάσανο, τη μεγάλη δοκιμασία, αλλά οι γονείς συμπαρίστατε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά λοιπόν, και των τεχνικών και των επαγγελματικών και των γενικών λυκείων. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη, με αγάπη το λέω, αλλά απορώ πως η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο αξιόλογος επιχειρηματίας και φλογερός πατριώτης, γιατί το κάνει αυτό και προσθέτει τόση τοξικότητα στο αγαπημένο του άθλημα με καθημερινές ανακοινώσεις. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία μου. Έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι.
2: σου τα τέργη.
0: Καλημέρα στο Μάκη μου, λέει. Όμορφη, αφού κάνεις προβλέψεις για μπασκετικούς αγώνες, κάνε κάτι. Πες και για μας τους πικραμένους, μπας και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα ράλι, να σε εκλετιστούν λίγο τα γαβράκια. Πρωτάθλημα ράλι. Για στείλε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Παύλο. Μακάρι να πας, μου λέει ο φίλος ο Παύλος, στη Νότια Αφρική, Γιάννη, και να γυρίσεις υγιής και δυνατός. Θέλω να το κανονίσω αυτό το ταξίδι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου εύχονται, πότε πρόλαβαν και ήρθαν τα μηνύματα, να πάω και να έρθω στη Νότια Αφρική. Δεν το βλέπω για φέτος. Ετοιμάζω άλλο ταξίδι το καλοκαίρι. Αλλά του χρόνου με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι Νότια Αφρική και Τζαπάν, Ιαπωνία είναι δύο ταξίδια που έχω με τη γυναίκα μου συζητήσει για να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου, Ορέστη, άρχοντα. Είσαι δύναμη. Ο Ορέστης είναι φίλος, ξέρετε από πότε? Από Παρίσι, ξέρει αυτός. Συνομήλικος και Σύγκαυρος κιόλας. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι. Καλό τρίμερο και καλή φώτιση μας εύχεται. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε του Αγίου Πνεύματος. Έχεις δίκιο. Θεία φώτιση, πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο. Ναι, στον Νίκο το Σάνση που πάντα ευγενής, στέλνει πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Νίκος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ευπρεπής, ευγενής και του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, είτε είναι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, αρκεί να είναι ελληνική ομάδα. Και έτσι είναι, Νίκο, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα, πληροφορίες.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, πάντα επιτυχίες και εσύ και η κόρη σου με υγεία και χαμόγελο. Καλημέρα φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Φίλιππο. Καλημέρα κύριε Φίλιππε, να είστε πάντα καλά. Μετά τις 9.30 Γιώργος Αυτιάς με αρκετά θέματα που αφορούν και τον τουρισμό και την ναυπήγηση, με τις εξελίξεις στα ναυπηγεία, με τις 10.000 θέσεις εργασίας που ανοίγονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, μια παλιά ιστορία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει την μορφή όλων των ναυπηγείων και όχι μόνο του ναυπηγείου της Ελευσίνας αλλά και των άλλων, του Σκαραμαγκά και της Σύρου, σε όλα τα επίπεδα, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τις προκλήσεις Ερντογάν, τα θέματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα βγάλουμε και στη συνέχεια τον Πάνο Ρίγα, έναν από τους πιο μετριοπαθείς πολιτικούς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση των εξελίξεων στην ευρύτερη αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κλείσουν ή δεν θα το κλείσουν, πώς βλέπει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τα νέα πρόσωπα τα οποία προβάλλει και γενικότερα τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα, δεν θα ταιριάζε και ο Γιάννης με ένα νι? Για σκέψου το. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πινόκιο δεν μπορεί να συντηρήσει περίπτερο και έχει ένα κόμμα και ένα Ινστιτούτο με τι λεφτά? Νομίζω απάντησε η εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, στο ερώτημα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό τρίμερο. Γιατί να μην βγει το κόμμα Τσίπρα? Είχε αποδειχθεί πως και αυτός ό,τι τελικά έκανε τα χατήρια των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη, τον Ευθυμίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από Λάρισα. Αραίο μας τα νεκταρίνια και σήμερα στο κτήμα. Καλή εκπομπή να έχετε, με αξιόπιστη πάντα ενημέρωση. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις καλημέρες. Πήρατε μια γεύση τι γίνεται πρωί-πρωί, ε. Η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Χθες απεβίωσε ο Νίκος Ταγαράς. Ο Νίκος Ταγαράς δεν ήταν Εβραίος διαδεδομένο πολιτικό πρόσωπο. Ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τώρα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλά τα λεγόμενα πολεοδομικά. Ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η δραστηριότητά του δεν ήταν τηλεοπτικό, δεν του άρεσε να παρεμβαίνει και κυρίως να τσακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, η εκτός σχεδίου δόμηση, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Νίκου Ταγαρά. Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης, άλλος ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ήταν προβεβλημένος υπουργός, να ξέρετε, ήταν όμως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας. Ταλαιπωρεί το χρόνια με τον καρκίνο.
2: Γύρα στο πλάι μου και μην...
0: Κορίνθιος, από το χιλιομόδι Κορινθίας. Γεννημένος το 1956, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άσκησε το επάγγελμα για περίπου 4 δεκαετίες. Δεν αποτελούσε δηλαδή παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική του καριέρα στα δημόσια πράγματα ξεκίνησε μέσα από την αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και στη συνέχεια νομάρχης Κορινθίας. Από εκεί πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή μερικά χρόνια αργότερα, εκλεγόμενος βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από το 2020 και μετά, παρότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο πρόσωπο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν δεν τον έχετε δει πουθενά, ανέλαβε ουσιαστικά το σύνολο του χαρτοφυλακίου που αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί σε μια χώρα που επί δεκαετίες η ανάπτυξη, όπως τα ξέρετε κι εσείς, εξελισσόταν συχνά χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, ο Ταγαράς ανέλαβε να προωθήσει μια συνολική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και την οργάνωση του χώρου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν αθόρυβα χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους.
2: Στην αγιά γλώσσα της, η μουσική.
0: Εγώ βάζω στοίχημα ότι ένα στους δύο και παραπάνω ακροατές από τις χιλιάδες που μας ακούν τώρα και έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους, πατώντας και πληκτρολογώντας το όνομα Νίκος Ταγαράς, γκουγκλάροντάς τον, δεν θα ξέρετε ούτε τη φωτογραφία του. Είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν αναδειχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
3: Ο Θεός να μας φωτίσει. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Νίκο του Ταγαρά. Είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι ένας, το γνώρισα στη Βουλή, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας σοβαρός επαγγελματίας. Πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είχε πάνω του, όπως είπες, όλο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα θα έφερνε και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια τα λιπορώτα από το παρατηνώσω. Όμως δεν γνώριζε κανείς ότι...
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Κανείς δεν το ήξερε. Έτσι.
0: Έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το σκληρό παζάρι ΗΠΑ Ιράν. Τι εικόνα έχεις, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και αν θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία, τι εικόνα έχεις, τι εκτιμάς.
3: Νομίζω ότι περισσότερο από τον καθένα οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει. Η εκεχηρία των 60 ημερών είναι βέβαια μια δικαιολογία καλή για να σταματήσει αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά χθες το βράδυ πάλι ο Τραμπ μάλλον τα ανακάτεψε. Ίσως και το Ιράν.
0: Χθες το βράδυ είχε μια σύσκεψη με το επιτελείο του.
3: Ναι. 2 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Τραμπ, ο οποίος εγωιστικά θέλει να δείξει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Από την άλλη είναι το Ιράν, ο οποίος η Πέρσης είναι ένας λαός.
0: Ναι, θέλουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας τους.
3: Και τα λοιπά,
0: να μην φανεί ότι έσκυψε το κεφάλι.
3: Μπράβο, και λοιπόν. Να μην φανεί. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο. Το Ιράν δεν θέλει να το παραδώσει.
0: Αγκάθι είναι το ουράνιο δηλαδή.
3: Το ουράνιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να γίνει πακέτο συμφωνία με το Λίβανο.
0: Ναι.
3: Ο Τραμπ δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να το δεχτεί τον Νετανιάχου καταρχάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μπλέξιμο εκεί πέρα. Τα στενά του Ορμούζ όλο θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν, θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε όλοι εμείς. $91 το βαρέλι είχε χθες το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι προς τα εκεί πάνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Απειλεί και την Ευρώπη. Όλα αυτά. Και είμαστε στη μέση με μια Τουρκία, Γιάννη, η οποία καλλιεργεί και μέρα με τη μέρα αυξάνει την τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
3: Θυμόμαστε το 20.
0: Είδαμε και την παρουσία του Ερντογάν χθες ανήμερα της άλωσης της Επετείου.
3: Στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφιά.
3: Και
0: έλεγε
3: το
0: κεράτιο
3: που έγινε το πάρτι εκεί το μεγάλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχραιμοι. Να προσέχουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Θα δώσουμε και μία είδηση, Γιάννη, χαρούμενη. Mm-hmm. Έχασε το εμπορικό σήμα το Τουρκεζίαν χθες, πανηγυρικά η Τουρκία, και στο απορρίφθηκε, δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, να πούμε ότι απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκεζίαν.
3: Έτσι, είχαμε κάνει εμείς την προσφυγή την πρώτη.
0: Ναι.
3: Επανήλθε η Τουρκία διότι είχαμε κερδίσει και σε δεύτερο βαθμό το χάσε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν το Τουρκεζίαν τέλος για την Τουρκία. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τον περιβόητο νόμο, το σχέδιο που πάει να περάσει για τις
0: για την
3: Γαλάζια Πατρίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω να το δεχτεί κανείς ποτέ. Όμως ξεκίνησαν πάλι οι προκλήσεις να... τα αεροσκάφη να μπαίνουν, να οι αναχαιτήσεις, να το ένα, να το άλλο, καύσιμα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι Τούρκοι, και πρέπει να τους οδείξουμε πλέον να καταλάβουν ότι δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τις εξελίξεις μετά τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού πρώτα και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς. Εντάξει, δεν μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, ναι, αλλά τι βλέπεις?
3: Τι βλέπω εγώ? Ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες την Τρίτη έχουμε και τις πάλι δημοσκοπήσεις, μάλιστα είχαν πάρει και εμένα χθες, και γιατί ξέρει τι γίνεται η δημοσία. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι 13 με 15 μονάδες διαφορά. Προστά, δηλαδή δεν την ακούμπησε πολύ. Γύρω στο 30, στη ζώνη του 30% είναι,
0: ναι,
3: στην,
0: ναι,
3: εκτίμηση. Τώρα, τη δεύτερη θέση σκοτώνονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την ευκαιρία, Γιάννη, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω το είχες γράψει, το είχες πει, το είχαμε πει.
0: Ότι τόσο καιρό έπαιζε μόνος του. Πράγματι έχασε
3: μια
0: την ευκαιρία.
3: Ήταν μόνος του να πάρει τα πάνω του. Ήταν, είχε φτάσει γύρω στο 15-16-17%, τώρα κατέβηκε πάλι στο 10-11-12. Νομίζω ότι δεν έχει τύχει, δεν μπορεί. Είναι, να σου πω κάτι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, βγήκε ο Τσίπρας, έτσι, ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια, δεν άλλαξε, δεν είπε τίποτα, θα σας σώσω κι αυτός πάλι, που δεν πρόκειται να μας σώσει ποτέ, γιατί μας κατέστρεψε την πρώτη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γελάει. Το βλέπεις ένα παιδί το οποίο γελάει, είναι χαμογελάστος. Βλέπεις ένα δουλάκι συνέχεια θυμωμένος, ρε παιδί.
0: Ναι.
3: Ένα πράγμα δεν
0: είναι λίγο άγριο το αγόρι αυτό.
3: Μα δεν σε μισό λεπτό, ρε παιδί.
0: Και διαπράττει και δεύτερο λάθος. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
3: Καλημέρα και να σε δίνει από πρώτη.
0: Και έχει κάνει και ένα λάθος, φοβερό λάθος στρατηγικής. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις τώρα που είναι τριτοτέταρτος. Όσο ήταν δεύτερος, τον βόλευαν και δεν τις αμφισβητούσε. Και έχει βγει, βέβαια, έχουν βγει οι δημοσκόποι ο ένας μετά τον άλλον και τον αποδοκιμάζουν μαζικά.
3: Ναι, να σου πω κάτι τώρα, το να λέει η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Και δεν μπορεί να ξέρεις πόσοι παίρνουν τηλέφωνο και λες έτσι για πλάκα πολλές φορές, τι θα ψηφίσεις, ξέρω εγώ, Κωνσταντοπούλου. Αυτό γίνεται. Αλλά μην το αμφισβητείς, μην αμφισβητείς τελείως.
0: Τι θα κάνεις το τρίμερο, Αντώνη, θα είσαι εδώ Αθήνα?
3: Εδώ θα είμαι, Γιάννη μου. Εδώ θα είμαι. Δεν ξέρω, θα πας πουθενά εσύ?
0: Όχι, εδώ θα είμαι. Έχω και αύριο εκπομπή κανονικά. Τη Δευτέρα το πρωί.
3: Άξιον
0: 24. Δουλεύω δηλαδή. Εμείς στο ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε, όπως ξέρεις.
3: Ναι. Αυτό το οποίο είδα εγώ χθες, πάρα πολλοί κόσμος στην έξοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος ο τουρισμός στα νησιά.
0: Εννοείς τα ακτοπλοϊκά?
3: Βέβαια,
0: πολύ ακριβά.
3: Τα αεροδρομικά των αεροσκαφών αρχίζουν και έχουν πάρει την ανιούσα και δεν ξέρουν τι θα γίνει.
0: Όπως το λες.
3: Είναι πρόβλημα. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι χθες οι πληρότητες ήταν στο 100% και προχθές επίσης.
3: Ναι. Να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και πρέπει η κυβέρνηση κάτι να κάνει. Καλημέρα.
0: Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον το Χαράλαμπο. Να σε καλά, Χαράλαμπε. Να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο Ορεστίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Σε ακούω από την πρώτη στιγμή εκπομπή του Real FM, από το 2007. Είσαι δύναμη και η εκπομπή σου δεν είναι τυχαία πρώτη τόσα χρόνια στα RGNA. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Ορεστίδη. Την καλημέρα μου. Ο κύριος Ορεστίδης είναι δυνατός ακροατής, από τους πρώτους από το 2007 και βέβαια ένας από τους πιο μαχητικούς δικηγόρους, ποινικολόγους της χώρας. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχοι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση και πολλά ακόμη.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι

0: QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση και πολλά ακόμη. Να σας πω ότι Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω τέλος ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 26 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί βεβαίως και στην απλή έκδοση.

Καλημέρα στη Μαρία. Το τι έχω δει, Μαρία, εδώ από το 2007 που κάνουμε ραδιόφωνο, σε μηνύματα, σε email, σε SMS, ευτυχώς πλέον έχουν μπει φίλτρα και τα κομματικά trolls αυτοαποκλείονται, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν περιγράφεται. Φαντάσου πόσες εκλογές έχουμε κάνει εδώ στο Real FM από την ημέρα έναρξής του το 2007. Πολλές, πάμπολες. Και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πάσης φύσεως φρούτα, καλοκαιρινά και μη. Έτσι είναι η ζωή όμως και γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, που είναι το, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο μέσο σε σχέση με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σε σχέση με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία ακροατών και παραγωγών. Σωστή η παρατήρηση της Ελένης. Το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά, τον όρο αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας στον τίτλο του κόμματός του, του χάνει ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρών, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, όμως κερδίζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πάει να μπετονάρει ένα 12, 13, 15, 16, 17%, δεν ξέρω πόσο θα καταγραφεί τελικά, κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ώστε να μπορέσει να είναι δεύτερο στις εθνικές εκλογές και εν συνεχεία στη δεύτερη ή και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν προκύψει μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του. Σε πρώτη φάση τον ενδιαφέρει να είναι δεύτερος. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν και άλλες εναλλακτικές. Σου απάντησα στο ερώτημα γιατί συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του. Είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις τον κεντρώο χώρο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό του είναι αυτό.

0: τώρα να πω στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας που είναι παλιά ακροάτρια ότι και αυτές οι εκλογές, αγαπητή μου Ελένη, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους της γκρίζα ζώνης. Δηλαδή, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι δεξαμενοί των αναποφάσιστων, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων παραμένει μεγάλη και είναι αυτή η οποία θα κρίνει και αυτές τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων κυρίως ψηφίζει με κριτήρια που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητά του. Τα κριτήρια του δηλαδή δεν είναι ιδεολογικοπολιτικά, γεννήθηκα μέσα σε ένα δεξιό ή αριστερό περιβάλλον, αλλά κυρίως κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την επιβίωσή του. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μετακινείται κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι αναποφάσεις είναι αρκετά, το ποσοστό, η μπάρα των αναποφάσεων είναι αρκετά ψηλό. Χθες στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ η μπάρα των αναποφάσεων ανέβηκε στο 17,2%. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Και η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων θα αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ανάλυση σου που είναι σωστή, έχει συμπεριλάβει ότι το 70 με 75% των ψηφοφόρων αυτών ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μα έτσι συμβαίνει πάντα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων προέρχεται πάντα από το κυβερνητικό κόμμα. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους των τελευταίων εκλογών. Σου κάνω μια ανάλυση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μπορείς να τις συναντήσεις μπροστά σου στις εκλογές αυτές και επειδή σου αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω το πολιτικό ρεπορτάζ, σου έδωσα μια εικόνα για να ξέρεις ποια εκλογική ομάδα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται ούτε από τις, συγκεντρώσεις, ούτε από τα μηνύματα που στέλνουν σε ραδιόφωνα ή στα κοινωνικά δίκτυα, κρίνεται από αυτήν την εκλογική ομάδα των ψηφοφόρων. Οπότε μην επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Champions League, φίλες και φίλοι. Τελικός Champions League. Παρί εναντίον Arsenal. Δηλαδή, Παρίσι εναντίον Λονδίνου. Λονδίνο εναντίον Arsenal. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης να μας πει την ώρα μετάδοση του τολικού, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μακάρι. Να σου κάνω μια τρίπλα όμως, να πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν.
0: Για πες.
1: Ο τελικός είναι προαναγγελία. Θα πούμε σε λίγο γιατί γίνεται στις 7.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8-49 στο μήκος, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Είχε κάνει στην Κίνα 8-46. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε με 6 μέτρα. Για 20η φορά περνάει το ύψος αυτό τα 6 μέτρα. Και επίσης το επικοντό δείχνει ο Μανόλο ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 το μεσημέρι παίζει η Μαρία Σάκαρη με την Τσαβάλσκινα, την Πολωνή, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρος. Είναι το παιχνίδι, θα αρχίσει στις 12, είναι πρώτο στο πρόγραμμα. Χθες αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς. Μετά τον νούμερο 1 του κόσμου, τον Σίνερ, που προχθές έφυγε εκτός, χθες ο Τζόκοβιτς έχασε 3-2 από τον Βραζιλιάνο Φονσέκα και μένει και αυτός εκτός του γαλλικού Open. Στο hardball ο Ολυμπιακός 31-27 κέρδισε εκτός έδρας στην ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό με 3-1 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο στο hardball των ανδρών. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος και έκτος συνολικά τίτλος. Μπάσκετ 3-10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ημιτελική. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0, ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να πάνε στον τελικό. Διαφορετικά, αν ιτηθούν, θα έχουμε και επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Τώρα, απόψε, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, ο τελικός Champions League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίσι Σεζερμέν. Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Γιατί θα γίνει αυτό? Το έχει ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος, η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, δηλαδή όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα. Mm. Οπότε είναι πολλοί που έχουν πάει. Η Βουδαπέστη είναι και μια χώρα εύκολη σε πρόσβαση από την κεντρική Ευρώπη και από την Αγγλία ή το Παρίσι, και φυσικά μέσω των πτήσεων να έχουν φύγει το πρωί και να γυρίσουν το βράδυ. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τις πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη φιέστα που γίνεται μετά, αφού η ώρα δεν είναι περασμένη. Έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα ο Βουδαπέστης, θα έχει τελειώσει αν δεν έχει παράταση 8. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα βοηθηθεί και η οικονομία της Βουδαπέστης.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα?
1: Μισό, για να τελειώσω, ένα ακόμα δύο σημεία. 10 η ώρα, 7 η ώρα, γιατί όταν γινόταν η σέντρα στις 10, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό. Και το τελευταίο, για μένα το βασικότερο, ότι η UEFA κάνει αυτό το άνοιγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 για την αγορά της Ασίας, δηλαδή για Ινδία και Κίνα.
0: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Ινδία και την Κίνα.
1: Είναι περίπου. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Τώρα, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
1: Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον
0: ανοιχτό ή σκληρό παιχνίδι, κλειστό, τι εκτιμάς?
1: Ανοιχτό, γιατί κοιτάξτε, αυτοί και οι δύο θεωρούν ότι στις λεπτομέρειες, και ο Ερίκε και ο Αρτέτα, στις λεπτομέρειες θα κριθούν. Mm. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, δικαιότατα έχουν φτάσει σε αυτό
0: το. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα φέτος ότι θα περάσει η Bayern.
1: Ναι, και εγώ, εντάξει,
0: αλλά έπεσε με την Παρή, η οποία είναι υπερομάδα στα ημιτελικά.
1: Δείχνει η Παρή να είναι αυτό που λες, να είναι υπερομάδα. Φυσικά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες με αστέρια πολλών εκατομμυρίων. Και θα δούμε και πόσο έχει φανεί και η κούραση. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν και συνέχεια. Γιατί στις 11 Ιουνίου
0: ξεκινάει
1: το Μουντιάλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ ακόμα δρόμο.
0: Για πες μας μερικά πράγματα.
1: Να σου πω για το Μουντιάλ ένα λεπτό, ότι ο Ταρέμι του Ολυμπιακού σκόραρε στο παιχνίδι του Ιράν 3-1 την Γκάμπια, φιλικό παιχνίδι. Ο Μέση είναι κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής. Με τον Νεϊμάρ, πολύ λόγος.
0: Είναι νωρίς αυτά.
1: Όχι, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, θα χάσει δύο φιλικά και θα χάσει και την πρεμιέρα.
0: Παίζει ακόμα μπάλα ο Νεϊμάρ.
1: Δεν παίζει, τα 34 τον έχει δει πως είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, πού παίζει, γιατί δεν ξέρω κάτι.
1: Παίζει στη Βραζιλία. Και όλη η ιστορία στη Βραζιλία είναι αν ο Νεϊμάρ προλάβει το πρώτο παιχνίδι, και γιατί έχει ενοχλήσεις στην προθεσμία.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, φέτος
1: δεν
0: το καλό.
1: Δηλαδή,
0: όπως καταλάβατε.
1: Τον τέλειωσε.
0: Δεν εννοώ έτσι.
1: Να σου πω, πόσο είναι.
0: Εννοώ ότι δεν είναι σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Γύρισε πίσω στην πατρίδα του.
0: Προσέξτε τώρα. Όπως καταλάβατε, φέτος το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Θα τρελαθούμε στην τηλεόραση. Πες μας πότε αρχίζει.
1: 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου, τώρα σε
1: 11
0: μέρες. Ωραία, παιχταρά. Θα βλέπουμε Μουντιάλ. Σε ποια χώρα θα γίνει το Μουντιάλ?
1: Είναι στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Μην ξεχνάς ότι με τη διαφορά της ώρας. Ναι, με τη διαφορά της ώρας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και νυχτερινούς αγώνες.
0: Τι ώρα θα βλέπουμε δηλαδή εμείς?
1: Θα έχει αγώνες και στις 3 και στις 5. Τρεις τα ξημερώματα. Γιατί πώς θα λέω?
0: Τρεις
1: αφού είναι μεσημέρι.
0: 11 ώρα έχω κοιμηθεί, έχω πρωινό. Εγώ στο άξιο 24.
1: Θα το δεις την άλλη μέρα.
0: Δηλαδή δεν θα συνδυαστούν οι ώρες και με την Ευρώπη?
1: Δεν συνδυάζονται οι ώρες. Κάποιες ώρες συνδυάζονται, αλλά με τη διαφορά της ώρας καταλαβαίνεις ότι θα έχει και νυχτερινά παιχνίδια.
0: Ακούστε τώρα το καινούριο κόλπο. Τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μέξικο.
1: Ναι, αυτό το γίνεται, έχει παγιωθεί τώρα και στην Ευρώπη.
0: Με δύο χώρες βλέπουμε, ξέραμε. Τώρα είναι τρεις.
1: Σε πολλά αθλήματα ομαδικά και στο μπάσκετ είχαμε στο Eurobasket 4 χώρες που κάναν τους πρώτους ομίλους, τις πρώτες φάσεις και μετά πήγαιναν σε μια
0: χώρα. Ο τελικός σε ποια χώρα είναι?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο τελικός εκεί δεν μπορούσε να μην λείπει από εκεί.
0: Οι μεγάλες ομάδες πλην της Ιταλίας είναι όλες εκεί, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι μόνο η Ιταλία είναι εκτός.
0: Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Η Ιταλία που είχε ένα φιλικό με την Ελλάδα στις 4 Ιούνιου στο Παγκρίτιο και θα έρθει μόνο με ελάχιστους παίκτες από την πρώτη ομάδα και με παίκτες από την εθνική ελπίδα.
0: Η σκουάντρα Τζούρα, ρε φίλε, να μην είναι στο Μουντιάλ.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Μεγάλη ομάδα Ιταλία.
1: Συμβαίνει δυστυχώς.
0: Πόσα Μουντιάλ, 3-4 έχει?
1: 4.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Θα δούμε λοιπόν Βραζιλία σίγουρα. Αργεντινή θα δούμε επίσης. Το Μέξικο, μεγάλη ομάδα από τη Λατινική Αμερική.
1: Εντάξει, Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη επίσης.
1: Όλη η Ευρωπαϊκή.
0: Γερμανία, Αγγλία. Γαλλία.
1: Θα ξεκινάς από τη Γαλλία νομίζω.
0: Γαλλία, ναι.
1: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα είναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία εννοείται. Βγάζει φωτιές. Νομίζω Ελλάδα δεν θα είναι αυτή τη φορά.
0: Κρίμα.
1: Γιατί έχει αποκλειστεί, δεν μπορούσα να.
0: Έχουμε κάποιο φαβορί λοιπόν, να παίξουμε.
1: Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε. Ακόμα μετά την πρώτη. Η φαβορί για μένα δεν μπορώ να σου βάλω φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι ομάδες πάντα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Ναι. Θα δούμε κάποια άλλη μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: 7 λοιπόν η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Με ενημέρωση συνεχόμενη για το μεγάλο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας τελικός κλείνει. Σήμερα
0: καλημέρα
1: κλείνει
0: μας. Πολύ
1: η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
0: Να σε καλά,
1: ποδόσφαιρο με αυτό το μεγάλο τελικό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να διαβάσω το μήνυμα του Παύλου. Καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, φίλε. Όλοι ξέρουν, Γιάννη, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο Τσίπρας αυτό. Κατά συνέπεια, όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν ακόμα 10 μήνες μέχρι να κρυφτούν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να τους δείρεις κιόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος από τα χρέη θα διαγραφούν. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πώς η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκος, λέει να την ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε επόμενες εκλογές για να φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει τα ίδια του τα χρέη. Τα χαιρετίσματά μου από την Ολλανδία. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Πανάρχιος ακροατής, δικηγόρος όταν δεν ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Προσωπικώς χαίρομαι κάθε φορά που φίλες και φίλοι ακροατές από το 2007, από την αρχή του Real FM, επιβεβαιώνουν την καλή επιλογή μας να σας ακούμε. Ο City τότε παραχώρησε τη θέση του στο Real και ο Real έγινε η Real του ραδιοφώνου και εσείς ίσως ο πελέτης. Καλή συνέχεια όπως έχει φτάσει ως και σήμερα. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη και για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις. Μια τελευταία καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Οι επόμενες εκλογές θα θυμίσουν πολύ τις εκλογές του 12. Για διαφορετικούς αλλά και για τους ίδιους λόγους, μεταξύ εκλογών 9 και εκλογών του 24, δεν πήγαν στην κάλπη 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν τα πραγματικά φρέσκα κόμματα, όχι αυτά της ανακύκλωσης, σηκώσουν μερίδα του κόσμου, από τον καναπέ θα δούμε αποτελέσματα του 12. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Γιώργο, ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για μαζική συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε, αλλά από ό,τι λένε οι δημοσκόποι από τις μετρήσεις, πολύ φοβάμαι ότι στις επόμενες εκλογές, σε αυτές που θα γίνουν, η αποχή, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αλλά η ενδείξη προς τα εκεί τίνουν.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις για νική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές.

0: Το 2007 σαν σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ευφύης ακροατής ο Γιώργος και πολιτικά καταρτισμένος, όχι άνθρωπος ο οποίος είναι με κομματικές παροπίδες και μου θυμίζει τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12. Να σου θυμίσω, Γιώργο από τα Χανιά, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12 η αποχή ανήλθε περίπου στο 35%. Ήταν μεγάλο το νούμερο και τότε. Δεν είναι εύκολο να κινήσεις, να παρακινήσεις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρεις μόνο ποια προϋπόθεση υπάρχει. Μην περιμένεις ότι θα βρεθεί το πολιτικό πρόσωπο που θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μόνο αν υπάρξουν διευκολύνσεις. Δηλαδή, αν μπορεί ο άλλος να ψηφίζει σιγά σιγά από το PC του, από το τάμπλε του, από το τηλέφωνό του, με επιστολική ψήφο, όπως θα συμβεί για τους ομογενείς, και διευκολυνθούν κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η ναυτική μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας, από τα εκλογικά κέντρα, ή σε σχέση με εκεί που ψηφίζουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και κάποιοι νέοι που βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Μου λένε λοιπόν οι δημοσκόποι από τις έρευνες που ήδη κάνουν ότι δεν διαφαίνεται τάση μαζικής συμμετοχής. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο. Και αυτό ξέρεις από που φαίνεται, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή σε προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις. Και κυρίως από το ότι δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις πολιτικές, αν θέλεις, ομιλίες άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 25-30 ετών, δυστυχώς. Καλημέρα στον Παύλο, γεια σου Άρχοντα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη. Ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει εκλογή κατάλογοι από τους νεκρούς και τους άνω των 100 ετών ψηφοφόροι που αυτοί φαίνονται σαν αποχή. Εδώ είχαμε βγάλει πριν από μερικές εβδομάδες τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μας είπε ότι έχει γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μένει αυτό να το δούμε από τη συμμετοχή και από την αποχή. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στην αγαπημένη παρέα της ενημέρωσης. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκομαι για δουλειά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής. Γεια σου Στέλιο, Άρχοντα. Διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά είναι κεντρικό θέμα στην δημοκρατία του Σαββάτου. Και μου χαμογελά. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, γαλάζια παιχνίδια της υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο καρφί, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη για το Πασόκ. Απογευματινή, πάμε για τρίτη φυτεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης χθες στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά προανήγγειλε ότι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές και η κυβέρνηση πάει για τρίτη φυτεία. Ερωτικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Γράφει η εφημερίδα 60+ των συνταξιούχων, μια εφημερίδα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά έχει αρκετά μεγάλο κοινό, φίλες και φίλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε παριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές Νουδού. Και βροχή ανεξαρτητοποιήσεων από τη Νέα Αριστερά. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα. Τώρα απαγορεύεται. Βέβαια εντάξει, παλιά υπήρχε σάτυρα. υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έκαναν σάτυρα, ενώ τώρα υπάρχει υβρεολόγιο και τοξικότητα, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι η ίδια δηλαδή η κριτική που γινόταν τότε με την κριτική που γίνεται και μάλιστα ανώνυμα σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και για τους πολιτικούς και για άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου. Απογευματινή, όχι τη διάβασα την απογευματινή, πάμε στα παραπολιτικά. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Με δεύτερο θέμα, ελληνικό μάτι στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Περνάμε στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία Free Press εφημερίδα, η Alpha Free Press. Ισχυρή οικονομία για δυνατή Ελλάδα, με πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μισθολογική ισότητα των φύλων και τα σχέδια της Ευρώπης για το ενεργειακό. Περνάμε στα νέα γρήγορα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Έχει μεγάλη έρευνα και αναλυτικό πολιτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Η Εστία έχει κεντρικό θέμα την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κεντρικό θέμα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Με δεύτερο θέμα, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιουνίου. Κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νουδού, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο που δημοσιεύει τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς και την πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπερίκο και Παπανούτσο και την Καθημερινή που έχει ίσως το μεγάλο θέμα της ημέρας κατά τη δική μου γνώμη. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
9: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
14: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι θα είναι αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στον Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρώτες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαιρινή εξόρμηση. Πολύ προσοχή, από σήμερα 30 Μαΐου τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί το νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα, Γιάννη, φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα της 112ης πτέρυγας μάχης από την Ελευσίνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως στην περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιομέτρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες, να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις από αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Στερκών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφο μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Να το λες, Γιάννη, πολλές φορές ότι εμείς στο ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη. Να σε καλά, Νίκη. Και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους αγρότες.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, τα έχεις περάσει και εσύ όλα αυτά, ε?
1: Τώρα δεν είναι πανελλαδικές.
0: Α, δεν είναι πανελλαδικές.
1: Έδωσε χθες έκθεση.
0: Ω, συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς πάει?
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μου είπε και η φιλόλογος που.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι το.
1: Κοπέλα.
0: Κοριτσάκι, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
1: Και θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
0: Ω, θα τη βοηθήσουμε. Θα τη ανοίξουμε το δρόμο όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να σε καλά.
0: Έχεις και άλλο.
1: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης?
1: Ναι, πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Και μετά στο ΕΚΠΑ.
1: Και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν και η κόρη μου η Καταρίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
1: Ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. Θα δούμε τώρα τι ναι. Θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media.
1: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, τα 36.000 ευρώ, και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
1: Ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
1: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ακριβής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό το οποίο λέει η υπουργική, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά εμπάρχει το 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, αφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: είναι... Okay, τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του
1: Παλιόφιλου. 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργειας. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ
0: τώρα.
1: Μεγάλο το
0: επιδότηση. Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση, το 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
1: Καταρχήν, αυτή η βδομάδα ήμασταν σε τροχιά από κλιμάκωση.
0: Κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα, όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως ένα μικρό ποσοστό στην τιμή της αμόλυβης, ενώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια. Σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα, δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%, έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου, οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
0: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
1: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια, η προθεσμία τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια, και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό για όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ, και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
1: Ναι, κανονικά, εννοείται.
0: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit?
1: Μα δεν είναι θέμα δικτύου, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
0: Αλλά?
1: Έχει τίποτα, μόνο για καταλάβει, μόνο για...
0: Το βάζεις στην πρίζα.
1: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
0: Μάλιστα. Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο?
1: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι. Ότι είναι επιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
0: Γνωστοποίηση σε ποιον?
1: Στην πλατφόρμα του ΔΕΒΕ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι επιστοποιημένο.
0: Κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι επιστοποιημένο, υπάρχει κίνδυνο ότι θα κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει. Πρέπει να έχει μία αυτοματοποιημένη διάταξη, ώστε όταν υπάρχει μία τέτοια τάση για να κάνει έγχυση, θα πρέπει να αποφύγει.
0: Ωραία. Άρα, για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα, και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει. Βάζοντας τα πάνελ αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
1: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό το kit.
0: Το kit,
1: περίπου.
0: Ναι.
1: Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο, ναι. Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που δεν απαγορεύεται να βάζεις?
1: Δεν υπάρχει. Δεν λέει. Τώρα βέβαια ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε κτίρια διατηρητικά.
0: Για να μην χαλάει η πρόσωψη. Λογικό. Κάτι τελευταίο. Αυτά τα kit πού τα βρίσκεις, και σε απλά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών ή σε εξειδικευμένους με ΑΠΕ εισαγωγής?
1: Κάνετε εμπορικές αλυσίδες, τα είδα να ξέρεις, έτσι. Για να μην σε διαφημίζω ποιες είναι μεγάλες.
0: Κατάλαβα. Στα μεγάλα καταστήματα σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
1: Ναι, όχι ηλεκτρικών.
0: Αλλά...
1: καταστήματα που πουλάνε από έπιπλα μέχρι.
0: Κατάλαβα.
1: Εργαλεία.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος απλά να το εγκαταστήσει. Χρειάζεται και η παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.
1: Χρειάζεται ένα έλεγχο τη εγκατάσταση του σπιτιού. Ναι. Καλό είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχο του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγιώσεις κτλ., υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια στην εγκατάσταση
0: τώρα,
1: του σπιτιού.
0: Κάτι δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου δύο? Σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
1: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι το τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
0: Του 25 δηλαδή.
1: Ναι, του 25.
0: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
1: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχή κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
1: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι. Να δίνει ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς εγώ είμαι θετικός στο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά λοιπόν στα μπαλκόνια. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
2: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα, δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα.
2: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά από κωδικοποιημένα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
2: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση. Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη. Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα κληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
2: Δεν γνωρίζουμε γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα ο νόμος.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα.
2: Ευχαριστώ.
0: Εξαιρετική δικηγόρος και εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα, να είμαστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Και καλό.
2: Καλό τρίμερο.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί και το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν φίλες και φίλοι δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των Public.

0: και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Ότι αυτήν την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί και το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν φίλες και φίλοι δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός. Σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς δηλαδή οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε.
0: Του Μακαρίτη του Νίκου Ταγαρά που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ξεκίνησε από το χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος. Έγινε δήμαρχος μετά, στο Δήμαρχο Τενέας. Έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλης της Κορινθίας. Και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 2014 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το οποίο συζητάμε τόσο καιρό εδώ μαζί, κύριε Καλογερόπουλε, τη χωροταξία, την πολεοδομία.
1: Το WOC, το καινούριο
0: κόμμα. Όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο.
1: Είναι όλο δικό του. Και παράλληλα, βέβαια, έχει και τους ικανούς συνεργάτες του που έχει στο γραφείο. Και συν τη άλλη και τον Γενικό Γραμματέα, τον Μπακογιάννη, όπου ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Και βεβαίως άκουγε τον τεχνικό κόσμο, αλλά τι, για αυτούς που μιλούσαν για τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσε τώρα να τελειώσει και με τη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε το χτιματολόγιο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: να είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
0: Και έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη.

0: Νομιμού στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολυδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολυδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Δοξιάδης.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορυδία, αλλά και για εμάς ήταν φίλος μας. Δηλαδή ήταν τώρα και χρόνια φίλος και συνεπής άνθρωπος.
0: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος Καρταράς έβγαινε από την ΔΕΗ, δεν θα κάνει την ανάρτηση. Γιατί ναι, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
0: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει, υπάρχει, συζητάτε με άλλο κόμμα, σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι fake news όλα αυτά, για πείτε μας.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά στην περιοχή μου. Έτσι, ναι. Μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερες ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΡ. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκαν στον χώρο μας και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν για την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι δεν είναι ο στόχος το να εκλεγείς βουλευτής. Διότι βουλευτές δεν είχαμε κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα είχαν προκύψει.
0: Τώρα τι σημαίνει, πείτε μας.
1: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
0: Εννοείται δημοσίευση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κάποια πληροφορία, οκ.
1: Okay. Ναι, καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το κάνει. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό έχει, το έχουν πάρει και το έχουν. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε για κανένα. Δηλαδή,
0: κάποιο site έγραψε ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
0: Ναι, η φήμη έγινε viral. Η φήμη έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντω με την προϋπόθεση, έλα καημένα τώρα, τι περιμένεις, αυτό θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραία, υπάρχει τέτοιο σενάριο λοιπόν αποχώρησή σας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συνεννοηθούμε. Σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτή τη παράταξη.
0: Κι άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
1: Ναι, ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους, αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος Φαντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα. Mm-hmm. Η παράταξή μας είναι αυτή, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να τη βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σε κάποιους δεν κάθεται καλά αυτό. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα πολύ.
0: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
1: Εντάξει, εκ των ουκάνευ είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γινάτη. Γιατί δεν φίλε, φτάνει.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
1: Κατά 90%.
0: Α, μάλιστα.
1: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του συγχωρεμένου τον Νίκο τον Ταγαρά, Γιάννη, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο να δεν εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιος είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι εδώ φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει, μην πάμε.
0: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους εν ενεργεία βουλευτές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν να ήμουν βουλευτής, οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι όταν παίρνω τηλέφωνο μου λένε μη δίνει σημασία και εγώ δεν θα έπαιρνα σημασία.
0: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε, παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν, έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώσαν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Άμα πάρει τις εκπομπές, σας το έχω πει τόσες φορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνέπεια,
0: ναι,
1: σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το κτηματολόγιο που σέρνεται τόσα χρόνια, να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο κτηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνεις κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν θα έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνεται της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω,
1: ναι,
0: γεωτεμάχια,
1: ένα 800,
0: τα γνώστου είναι ένα 800, δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το κτηματολόγιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή παραμελήσατε ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητό σας ορίζει το δίνει του δημοσίου,
0: ναι,
1: έχετε τα έγγραφά σας και μπορείτε άμεσα να προσκομίσετε τη διαδικασία, να τη λειτουργήσετε, να μπείτε μέσα ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει νόμιμο τίτλο, συμβολογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όμως να μην την είχε υποβάλει τόσο καιρό? Πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα γεωτεμάχια γνώστου ιδιοκτήτη.
1: Το ότι παίζονται και διάφορα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λοιπόν μπαίνουν στο κτηματολόγιο βλέποντας ότι είναι, γνωρίζοντας μάλλον ότι δεν ανήκουν σε κανένα για να παίξουν παιχνίδι και να διεκδικήσουν τα ακίνητα, αυτά γίνεται. Το είχαμε αντιμετωπίσει μάλιστα και
0: με. Εγώ λέω άλλο. Αυτά τα 1.800.000 γεωτεμάχια, γιατί δεν έχουν ιδιοκτήτη? Γιατί δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν δηλαδή?
1: Αν δεν είχαν και στοιχεία, τι να δηλώσουν?
0: Να μην είχαν, δηλαδή δεν ήξεραν ότι ήταν δικά τους. Τι εννοείται δεν είχαν στοιχεία?
1: Εντάξει, αυτά τα είχαν δηλώσει σαν ιδιοκτησία μεν, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει στοιχεία ιδιοκτησίας.
0: Τα νόμιμα χαρτιά εννοείται.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Να μην είναι προχωρήσει.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν δεν έχει τα στοιχεία?
1: Τα νόμιμα χαρτιά να δικαιολογήσει ότι αυτό σου ανήκει. Συμβόλαια, ιστορία. Αν δεν έχει, πώς το διεκδικήσει?
0: Άρα είναι καταπατημένα πολλά από αυτά.
1: Βέβαια είναι καταπατημένα.
0: Δεν μας το λέτε έτσι να το καταλάβουμε με απλά λόγια.
1: Κύριε Πόχη.
0: Δεν είμαστε όλοι τεχνικοί, ξέρετε. Μηχανικοί αρχιτέκτονες.
1: Όχι, δεν είναι. Προσωπικά δεν πρέπει να τελειώσει.
0: Άρα ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από το 1.800.000 γεωτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί από ιδιοκτήτη είναι γιατί είναι καταπατημένα αυτά, σωστά?
1: Ναι, και καταπατημένα είναι και εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιο ο οποίο είναι λείπει. Είναι στο εξωτερικό.
0: Κάποιοι όμως είναι αυτά τα οποία είναι καταπατημένα. Σε κάποιον ανήκουν. Κάποιος έχει τα χαρτιά για όλα αυτά, δεν είναι έτσι?
1: Μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες οι οποίοι οι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, λέει ο Τάδε απεβίωσε και είχε ένα ακίνητο.
0: Okay. Κάποιος ο οποίος έχει αποβιώσει και δεν έχει από πίσω κληρονόμους, το καταλαβαίνω να μην, κινεί στη διαδικασία. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει νόμιμα χαρτιά και του ανήκει η ιδιοκτησία ενός γεωτεμαχίου και δεν το δηλώνει, λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, είναι πολλοί που δεν. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω στο ψυχικό σου θέση του καθενός, αλλά και δεν μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία έχει δώσει πολλές δυνατότητες και μάλιστα και παρατάσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την έννοια να δηλώσουν την περιουσία τους για να μην τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, και πάλι τώρα μπορείς και εξωδικαστικά να προχωρήσεις και να φέρεις εκείνα, να προσκομίσεις εκείνα τα οποία έχεις στα χέρια σου και να διεκδικήσεις το ακίνητο το οποίο είτε είναι κληρονομικό, είτε εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταβιβάσει, είτε δεν ξέρω τι άλλο.
0: Άρα ο πολίτης μπορεί να αποφύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας μέσα στο site, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, το 99% και λέμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 26, αυτή ήταν και η περίοδος. Θα μπορέσουν, έχουν τελειώσει και αυτό λέμε το 99%, αναρτούνται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και στο αδεπέδο.
0: Πέστε μου κάτι, αυτό το 99% της χώρας που είναι πλέον αναρτημένα τα κτηματολογικά στοιχεία, έχει αποκτήσει και αυτό τον κωδικό ΚΑΕΚ, δηλαδή τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου.
1: Αυτό, έρχεστε λοιπόν εσείς, αυτό που ζητούσαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ακούγαμε, Δεν έδινε καέκο άλλο, γιατί μπορεί να ήταν σε κληρονόμοι, να ήταν πάρα πολύ μαζί, μπερδευόντουσαν σε περιοχές μάλιστα μετά το 11 στην Βόρειο Ελλάδα, όπου έγινε η απελευθέρωση εδαφών της Ελλάδος. Εκεί δεν υπήρχαν ΚΑΕΚ κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σήμερα τα πάντα θα είναι με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή δηλώνεις το ΚΑΕΚ σου, βλέπεις το ακίνητό σου, μπαίνεις μέσα στο, στο δορυφόρο. Κανονικά μέσω του site, βλέπεις πού είναι το ακίνητό σου, τι χρήση έχει, πόσο κοστίζει η γη. Τα πάντα. Τα πάντα. Και βέβαια εκεί προσέξτε, επειδή υπάρχουν και διάφορα. Κάποιο κομμάτι το οποίο είναι η σκανή υποχώρηση στο ακίνητό σου ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται δημόσιος χώρος, αυτό διευκρινίζει γιατί χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μπορεί
0: να δώσω κάνει... δύο-τρεις πληροφορίες για τον κόσμο, γιατί δεν τα έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Λοιπόν, από τα 1.850.842, τόσο είναι ακριβή, με ακρίβεια ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, προσέξτε, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη. 271.662. Ακολουθεί μετά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Η Αττική είναι πιο πίσω. Είναι μόλις 116.733. Και τελευταία είναι στην Ήπειρο. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο με 12.487.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό γιατί το θυμάσαι τώρα. Γελάω γιατί λέει ο άλλος δίνω πρίχα στην κόρη μου έναντι και απέναντι και πίσω από το βουνό.
0: Πάνε αυτά.
1: Έχουν τελειώσει αυτά τώρα.
0: Ναι. Πάνε αυτά.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο. Έρχομαι εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, όχι είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και...
0: Εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός στην Κρήτη. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη. Για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Πού στην Κρήτη τη χάκη εικόνη και συζητάει απέναντι.
0: Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές πολεοδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω, παραδείγματος χάρη Καπαδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Γιατί είχαν ελλειπείς χάρτες οι πολεοδομίες.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν κρατάτε αυτό, να κρατήσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δεν είναι εισαγωγές εξετάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία, δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά το πούμε.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά του κόσμου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, να έχουμε υγεία, κύριε Παπαγιάννη, και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι φυρφυρίκοι, οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους, πρέπει να καταλάβουν ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα
1: και
0: μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλλιγόπουλε. Καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Λοιπόν, την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπουρινάκια.
0: Τι έχουμε τίποτα?
14: Μπουρίνια.
0: Α, μπουρίνια,
14: πάνω
0: μάλιστα.
14: Πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
14: Μην περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
14: Άλλωστε νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη, εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
0: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
14: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Μάλιστα.
14: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί θα αλλάξει και αυτή την εβδομάδα και να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα τις άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
14: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
15: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
17: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
18: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
19: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
20: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
19: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
20: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Your husband is coming.
1: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
12: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
13: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
14: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
18: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
17: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
18: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
17: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
18: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
17: Τηλέφωνο 26820-29094.
18: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
19: My Nutri Health

0: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κότα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές. Σε

0: Το 2007 σαν σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος.
10: Μην του κάνεις τα νεύρα. Μπουζή.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
16: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
15: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
16: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
15: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
16: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
15: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
16: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
15: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνο 26820-89720.
15: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
17: Πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
8: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά.

0: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα.
0: Με Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Sonia online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Θα βρεθούμε σήμερα.
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
16: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
15: Spot by Huga.
16: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
15: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
16: Spot by Huga.
15: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
16: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
17: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Σαββατοκύριακα στο Radio Πρέβεζα 93 με τον Θέμη Τζανή. Η Πρέβεζα ακούει.
1: Hi, I'm Adele.
2: Hi, this is Chris from Coldplay.
3: Hey, it's Billie Eilish.
4: What's good? It's Lady Gaga.
5: It's The Weeknd.
6: I'm Kylie Minogue.
7: Hi, this is Madonna.
8: Get ready.
0: Το Σαββατοκύριακο σου έχει μία συχνότητα. Μία συχνότητα. 93. Αμέσως τώρα. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Σουκού με τον Θέμη Τζανή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 12. Ένα ακόμα σουκού εδώ στον αέρα του Radio Preveza 93. Ήρθε να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Radio Preveza 93. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες της ζωής σας, θέλετε δεν θέλετε, εσείς που είστε συντονισμένοι, θα με ανεχτείτε όπως με ανέχεστε κάθε Σαββατοκύριακο. Πολλές μουσικές και σήμερα, διάφορα περίεργα και παράξενα πράγματα από όλο τον κόσμο. Τι μας απασχόλησε στην εβδομάδα που έφυγε και τι θα μας απασχολήσει στην εβδομάδα που έρχεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας απασχολήσει η ζέστη. Καλοκαιράκι. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας εδώ σε αυτήν την παρέα. Μεγάλο support εδώ στο Σούκου, από την καλύτερη ταράτσα της πόλης, από το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας, εκεί όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Είμαι ο Θέμης Τζανής και θα είμαι πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι και τις 2, παρέα σας εδώ μέσα από τη συχνότητα του Radio Preveza 93. Να πούμε ότι από γιορτές σήμερα, 30 του μηνός, πάει και ο μήνας αυτός. Εμέλεια λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εμέλεια. Τι ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάποια επέτειο, χρόνια πολλά γενικότερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά για εσάς αν θέλετε να συμμετέχετε στην παρέα μας. 698-305-8389, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper και φυσικά τα email σας στο studio radiopreveza@gmail.com. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Σαββατοκύριακα στο Radio Preveza 93 με τον Θέμη Τζανή.
1: Σαββατοκύριακα λοιπόν εδώ στο Radio Preveza 93. Πολλές μουσικές μέχρι και τις 2 εδώ παρέα σας. Εδώ στο Radio Preveza 93 παρέα με το Celeste Bar Restaurant και στη Μαρίνα Πρέβεζας. Είπαμε λοιπόν σήμερα ότι γιορτάζει η Εμέλεια. Είναι Διεθνής ημέρα πατάτας. Παγκόσμια ημέρα κλίνησης κατά πλάκας. Και είναι και μέρα που θα κάνει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι λένε τα κοιτάπια μου εδώ θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς. Σήμερα ηλιοφάνεια, έθριος, κατάλληλος για το πρώτο σας μπάνιο όσοι δεν το έχετε κάνει.

Καλησπέρα στο φίλο Νίκο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στην Άννα. Καλησπέρα Πινελόπη, καλησπέρα Παναγιώτη. Και φυσικά ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω τα όμορφα Ιωάννινα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.

Πανελλήνιες εξετάσεις, γενικώς εξετάσεις σε όλα τα παιδιά εκεί, σε όλους τους μαθητές. Καλή επιτυχία και μην παίρνετε χαμπάρι, έτσι. Όσο διαβάσατε, διαβάσατε. Όσο γράψατε, γράψατε. Και όλα καλά στη ζωή μας. Δεν θέλω άγχη, ρε παιδί μου, δεν θέλω άγχη. Στείλω μια καλησπέρα στη μικρή μου μαθήτρια, η οποία δίνει και εξετάσεις, στη φίλη μας τη Μαρία λοιπόν. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

0: Ένα καταπληκτικό λοιπόν vocal mix που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και θα το ακούτε συνέχεια. Λοιπόν, έπασα πάνω σε ένα δημοσίευμα με αυτόν τον τύπο, τον 27χρονο απατεώνα όπως ονομάζουνε, που νίκιαζε σπίτια χωρίς να είναι δικά του. Κλαίω δηλαδή. Η προανάκριση λοιπόν έχει δείξει ότι από τις 94 περιπτώσεις ο 27χρονος απέσπασε συνολικά 85.000 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Ο 27χρονος λοιπόν παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακών εταιριών και ενοικίαζε φαντάσματα διαμερίσματα. Η Ελλάς, να πούμε ότι ερευνά την υπόθεση από το Μάρτιο του 2024. Με τον 27χρονο έχει βάλει στην τσέπη του περίπου στις 85.000 ευρώ. Σε μια περίπτωση στο Περιστέρι εκεί στην Αθήνα, εξαπάτησε 21 άτομα μέσα σε δύο μέρες εισπράττοντας πάνω από 22.000 ευρώ. Γάτος. Δεν το παλικάρι διέκανε. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τον πιάσανε. Τα χρήματα οι άνθρωποι αυτά που δώσαν θα τα πάρουν πίσω. Εμένα αυτό με απασχολεί και πιστεύω απασχολεί και αυτούς που τα δώσανε.
1: Radio Preveza 93.

Εν τω μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα και είσοδος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σχήμα, επηρεάζοντας κεντροαριστερά και υπερδεξιά κόμματα. Θα γίνει ένα μπάχαλο εκεί τώρα, θα κλάψουμε. Το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Πλέψη Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνονται, λέει, την απειλή κανιβαλισμού από την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος με ένα σχέδιο προσωπαγωγή, δυσκολεύτηκα να το διαβάσω, απαλλαγμένος, λέει, από τα βαρύδια της Κουμουνδούρου. Και ο Μητσοτάκης είπε στο Ρόιτερ, σε live συνέντευξη εκεί που παίρνανε, εκλογές του πλέον 27. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, να ξέρετε. Εγώ το λέω και το φωνάζω. Anyway, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, το πρώτο για σήμερα. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει

0: Βεβεζάς.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Στο Radio Πρέβεζα 93, ακούς αυτό.

Εν τω μεταξύ, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα. Εκρηκτική αύξηση του ατμίσματος στους έφηβους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι κοινωνικό, πολιτιστικό και ψηφιακό. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου για τη νέα μορφή της καπνιστικής συνήθειας που εισέρχεται στη ζωή των νέων. Το άτμισμα λοιπόν αυξάνεται ραγδαία στους έφηβους, με ένα στους τρεις να πιστεύει λαθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο. Και έτσι επιστημονικά, μιας και τα έχουμε εδώ μπροστά μας, η νικοτίνη στην εφηβεία επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό και ψηφιακό, με τη βιομηχανία να αξιοποιεί γεύσεις και social media για να προσελκύσει τους νέους.

το μεταξύ παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα. Εκρηκτική αύξηση του ατμήματος στους έφηβους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι κοινωνικό, πολιτιστικό και ψηφιακό. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη νέα μορφή της καπνιστικής συνήθειας που εισέρχεται στη ζωή των νέων. Το άτμισμα λοιπόν αυξάνεται ραγδαία στους έφηβους, με έναν στους τρεις να πιστεύει λαθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο.

Εν τω μεταξύ, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα. Εκρηκτική αύξηση του ατμήματος στους έφηβους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι κοινωνικό, πολιτιστικό και ψηφιακό. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη νέα μορφή της καπνιστικής συνήθειας που εισέρχεται στη ζωή των νέων. Το άτμισμα λοιπόν αυξάνεται ραγδαία στους έφηβους, με ένα στους τρεις να πιστεύει λαθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο. Έτσι, επιστημονικά, μιας και τα έχουμε εδώ μπροστά μας, η νικοτίνη στην εφηβεία επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό και ψηφιακό, με τη βιομηχανία να αξιοποιεί γεύσεις και social media για να προσελκύσει τους νέους. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην καπνίζετε καθόλου, βέβαια. Σας το λέει ένας καπνιστής. Είναι μια πολύ κακή συνήθεια πάντως.

Εν τω μεταξύ, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Champions League, λοιπόν, που θα διεξαχθεί σήμερα στο Puskas Arena της Βουδαπέστης. Όπου η ώρα μετάδοσης για πρώτη φορά είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν ξεκινήσαμε εκεί όμορφα. Σημαδεύτηκε λοιπόν η διοργάνωση από επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες υποστηριχτών και των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Ακολούθησαν μικροσυμπλοκές, ενώ καταγράφηκαν και ρήψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών. Να πούμε ότι η κάτοχος του τροπέου, του περσινού τροπέου, θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκύπτρα της Ευρώπης, ενώ η Arsenal βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Yeah.

Εν τω μεταξύ, με την επίσημη σφραγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ξεκινούν οι εξορμήσεις λοιπόν στις παραλίες του νομού, καθώς τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν την ποιότητα των υδάτων. Ο Περιφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου υπέγραψε τη σχετική απόφαση που επιτρέπει την κολύμβηση σε όλες τις ακτές του νομού, καθώς αυτές πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών. Έχουμε ωραίες παραλίες εδώ στην Πρέβεζα, τι να κάνουμε. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Παρέα φυσικά με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break των Μία και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
8: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. I'm gonna find all the sun.

Εν τω μεταξύ στη διεθνή σκηνή, να πούμε ότι ο ΟΗΕ προσθέτει το Ισραήλ και τη Ρωσία στη μαύρη λίστα για σεξουαλική βία εν μέσω συγκρούσεων. Να πούμε ότι ο οργανισμός αναφέρει περιστατικά κακοποίησης συμπαραβαλλομένου του βιασμού αντρών κρατούμενων από τις δυνάμεις ασφαλείας κυβερνήσεων που έχουν εμποδίσει την πρόσβαση των ερευνητών του ΟΗΕ. Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 31 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης Παλαιστίνιων αντρών και γυναικών και παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη μεταξύ του 2023 και του 2025. Να προσθέσουμε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να εμπλέκονται σε επαναμπαλώμενους σωματικούς βιασμούς και στη χρήση σεξουαλικής βίας ως μορφή βασανιστηρίου.

Σας έχω νέα λοιπόν για τα κινητά σας τηλέφωνα. Από 1η του μηνός, από 1η Ιουνίου, γίνεται πιο απλή και εύκολη η αναλλαγή κινητών τηλεφώνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών της Apple και Android. Ο νέος στόχος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τους καθολικούς φορτιστές και όλα τα smartphone που παραδίδονται πλέον χωρίς φορτιστές, είναι να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το ένα τηλέφωνο στο άλλο ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται. Το πρόβλημα βέβαια πάντα πήγαζε ακριβώς από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων κόσμων της κινητής τηλεφωνίας, του iOS και του Android, η οποία μέχρι τώρα έκανε την αλλαγή μεταξύ συσκευών ιδιαίτερα δύσκολη. Να πούμε ότι η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματικότητα, φορητότητα των δεδομένων. Η Apple και η Google λοιπόν εργάζεται επομένως επάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες όπως επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα εφαρμογών κατά την εγκατάσταση μιας συσκευής, μειώνοντας δραστικά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεταβιβάσεις στο οικοσύστημα.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 1 και 30. Με το θερμόμετρο εδώ στο στούντιο να δείχνει τους 26 βαθμούς. Αρκετή ζέστη έξω θα έλεγα. Καλοκαίρι έρχεται. Ήρθε. Το λέγαμε κιόλας. Άντε να έρθει το καλοκαίρι. Σε λίγο θα ζητάμε και το χειμώνα. Πάντως προβλέπεται για ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Με τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Στην Αγγλία εκεί έχουν τρελαθεί. Εν τω μεταξύ δεν προβλέπει η κατάσταση να υπάρχει air condition στα σπίτια στην Αγγλία, το ξέρετε. Τους βλέπω φέτος να τα εγκαταστούν. Διαφημιστικό break λοιπόν των 1 και 30 και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.

0: 93.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
0: Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές. Σε χελώνα περπατούσε και ο κοσμονάυτης Αλεξέη

0: σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό.

0: Ακριβώς. Ακριβώς λίγα λεπτά πριν το τέλος. Συντονισμένη πάνε εδώ στο Radio Brepeza 93. Σαββατοκύριακο στο Radio Brepeza 93. 12 με 2. Για 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα ο Θέμης Τζανής. Φυσικά παρέα μας στο Celeste Bar Restaurant και στη Μαρίνα Πρέβεζας, εκεί όπου η θέα και η γεύση γίνεται ξεχωριστή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και ερχόμαστε για το κλείσιμο και για σήμερα.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
4: Το Radio Prevesa 93. Ακούς αυτό. A little bit of sun is what I need. A little bit of air so I can breathe. Και αυτό.

αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα ακόμα σουκού. Εδώ στο Radio Preveza 93. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για την παρέα σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 12, εδώ στο Radio Preveza. Ο καιρός ιδανικός για παραλία, δεν το συζητάω. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Preveza, πάρτε το μαζί σας. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά τώρα, στην παραλία. Πολύ πολύ μουσική και ενημέρωση όλο το Σαββατοκύριακο. Ακολουθήστε μας και στα social media, Instagram και Facebook, Radio Preveza 93. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Σαββάτου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ό,τι δεν μπορείτε να αποφύγετε, απολαύστε το. Πολλά φιλιά σε όλους, bye bye.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
4: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: 93.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hookah.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hookah.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
6: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
5: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Το Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: 93FM Radio. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684-041-217 και 6974-89-65-51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.

0: περισσότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείου 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: 93. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πούλης. Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε

Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας τα ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Χουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
1: Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές.

0: το 2007 σαν σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

Radio Preveza 93. Don't

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: things that I've got.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
2: Σαββατοκύριακα,
3: Σαββατοκύριακα
2: με Radio Preveza 93.
1: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

Καλώ σα βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο τη πόλη, τον Real FM 97,8. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στη διάρκεια αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, είχαμε κάνει μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπούν διάσημοι από όλου του χώρου σε όλο τον κόσμο. Εκεί είχαμε εστιάσει αρκετά σε αγαπημένα τραγούδια ηθοποιών του Hollywood. Αγαπημένα τους τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Απόψε θα κάνουμε μια παραπλήσια θεματική βραδιά. Μόνο που αυτήν τη φορά οι ηθοποιοί δεν θα ακουστούν μόνο για τις προτιμήσεις τους, αλλά θα ακουστούν και θα κριθούν για τις φωνητικές τους ικανότητες. Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος της δουλειάς τους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέρος της εργασίας τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να συνδυάζουν την υποκριτική με τον χορό και με το τραγούδι. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει συγκροτήματα, έχουν εκδώσει προσωπικά άλμπουμς και έχουν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με το θέατρο και στην μουσική. Όταν λοιπόν οι ηθοποιοί τραγουδούν, πάντα φυσικά και με τις δικές σας προτάσεις και με τη δική σας συμβολή. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτιμήσεις ηθοποιών που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στο τραγούδι. Πρώτο παράδειγμα για αυτήν τη θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey.

Beyond the Sea, τραγούδι του Jack Lawrence από το 1946, βασισμένο πάνω στο Lamer του Charles Trenet. Ο Jack Lawrence μετέτρεψε τους γαλλικούς σε αγγλικούς στίχους και το 1959 ο Bobby Darin ερμήνευσε την εκτέλεση η οποία σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι για τον Kevin Spacey, ο οποίος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ερμηνεύσει. Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Πρώτο δείγμα λοιπόν για την απόψινή θεματική βραδιά. Ο Kevin Spacey ερμηνεύει Beyond the Sea, τη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin. Γεια σου Καλλιόπη, φυσικά ο Fred Astaire ήταν και ηθοποιός. Πέρα από χορευτής, καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Η φωτογραφία υποδηλώνει την προτίμησή σου για απόψε και αυτή δεν είναι άλλη από την Σοφία Λόρεν, για την οποία έχουμε και πολλές εναλλακτικές προτάσεις. Καλώς ήρθες Βάγκο, ωραίο το θέμα μου λέει και σήμερα θα σε πάω σε ένα παλιό και διαχρονικό, το That's Amore από τον Dean Martin, και τον Dean Martin θα τον ακούσουμε. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία, καλό μουσικό ταξίδι να έχουμε. Από τον Kevin Spacey θα πάμε στον Kurt Russell. Αμερικανός ηθοποιός, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές και κυρίως σε σειρές western τη δεκαετία του 60. Ο Kurt Russell, για παράδειγμα, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει και να εκδώσει επίσημα την γνωστή επιτυχία των Archies, το Sugar Sugar.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν, και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κέρτ Ράσελ τραγουδά το Sugar Sugar. Γεια σου Ρίτσα, με τον Yves Montand. Καλώς ήρθες, Ανδελεανέ, με Ντάνα Κρόιτ και Τζιμ Μπελούσι, φυσικά οι Blues Brothers. Λογίζονται ως ηθοποιοί, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στο χώρο του τραγουδιού, σημειώνοντας φυσικά τεράστια επιτυχία, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι στην συνέχεια αυτής της θεματικής βραδιάς. Γεια σου Σόφη μου, με την Barbara Streisand και το The Way We Were, φυσικά και εκείνη στις δύο όχθες του ποταμού. Μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, έρχεται η ενδεχομένως πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός και ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η Σοφία Βιλάνη Σικολόνε. Η γνωστή σε όλους μας Σοφία Λόρεν. Επιλογή του Μιχάλη για απόψε, του Βοφάλ Αμερικάνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Κατερίνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχεις κάνει για απόψε με το Baby Comeback από τους players στους οποίους συμμετείχε ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Ρον Μος. Ο γνωστός Ρίτς δηλαδή της τόλμης και γοητείας, απλά ήταν μπασίστας στο συγκεκριμένο συγκρότημα και έκανε και δεύτερα φωνητικά. Παρόλο όμως που δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχει σε αυτή την θεματική βράδια. Κωνσταντίνε, ο David Hasselhoff, ο γνωστός υπότης της Ασφάλτου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά, ανάμεσα στα άλλα και το La Isla Bonita, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γεια σου Μαρία στον Βόλο, Νίκο μου στην Κατερίνη, να είσαι καλά. Θα κοιτάξω αυτό που μου γράφεις που με ρωτάς και θα σου απαντήσω. Μαριλού φυσικά και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν θα ακουστεί απόψε. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, σε ένα άλλο που ενδεχομένως να προκαλέσει και έκπληξη. Καλό σου βράδυ, ερετικέ, με τον Patrick Swayze. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παραδείγματα. Καλώς ήρθες Μιχάλη, Jeff Bridges μου λέει και Kevin Costner, με τον δεύτερο μάλιστα μαζί με μπάντα, Nicole Kidman και Jennifer Lopez, αυτή έκανε τον ίδιο δρόμο, αλλά ανάποδα τραγούδι στην ηθοποιία. Πάμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό ηθοποιό, στον Hugh Grant, αγαπημένο φυσικά και από την ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Εδώ μαζί με την Halle Bennett, στο Way Back Into Love.

Ο Hugh Grant λοιπόν μαζί με τη Halle Bennett, Way Back Into Love, τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στο τραγούδι. Γεια σου Μαρίνα και Μαριέλα, εξαιρετική επιλογή, κοινή επιλογή σας, το Kiss of Fire από τον Hugh Laurie. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σχετικά με τα ερωτήματα που μου στέλνετε για τις εμφανίσεις όπως τις κάνει τουλάχιστον το Facebook, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο Ζούκεμπεργκ προφανώς έχει κάνει και πάλι τα μαγικά του. Και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα από τα post τα οποία γίνονται. Εβίτα μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες μέρη μου στη Ραφίνα. Γεια σου Χρήστο στη Λάρισα. Απάντησα λίγο νωρίτερα για αυτό που μου γράφεις και εσύ εδώ. Το Facebook. Θα πάμε στην Scarlett Johansson, Αμερικανίδα, ηθοποιό, μοντέλο, αλλά και τραγουδίστρια. Όπως δηλώνει και η ίδια επίσημα. Όμορφη σεξι με εμφάνιση που έχει προκαλέσει πολλές φορές, ταλαντούχα ηθοποιός, την έχουμε απολαύσει σε αρκετές ταινίες. Συχνά πυκνά όμως πιάνει και το μικρόφωνο. Έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά τραγούδια, έχει κάνει πολλές διασκευές. Μία εξ αυτών είναι η διασκευή που έχει κάνει στο Boys Don't Cry, τον Cure.

Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο. Μόλις γύρισα σπίτι, λέει, και δεν ξέρω αν έχεις ήδη αναφέρει τους Blues Brothers. Εάν όχι, βάλε ότι έχεις με προτίμηση Peter Gunn ή Minnie the Moocher. Το μήνυμα ήρθε ενώ ήδη είχε ξεκινήσει να παίζει το Sweet Home Chicago. Ίσως η πιο γνωστή και η πιο δισκογραφημένη από αυτήν την κατηγορία των ηθοποιών, δηλαδή, που έχουν εξίσου εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Ιδρύθηκαν το 1978 από τον Καναδό ηθοποιό Ντάνα Κρόιντ και τον Αλβανό Τζον Μπελούσι, σαν μέρος ενός musical με τον τίτλο Saturday Night Live. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μπελούσι έχει ελληνικές ρίζες, καθώς η μητέρα του λεγόταν Σαμαρά και ο πατέρας του Βέλιος. Το ντουέτο δημιούργησε τους χαρακτήρες Elwood Blues και Jake Blues και στο 1980 είχαν ήδη την πρώτη τους ταινία. Δυστυχώς όμως, ο θάνατος του Μπελούσι το 1982 διέκοψε μια όντως επιτυχημένη καριέρα και από τότε δισκογραφούν και περιοδεύουν με εναλλασσόμενους τραγουδιστές στην θέση του. Ίσως όμως η πιο δυνατή περίπτωση ηθοποιών που τα κατάφεραν ενδεχομένως και καλύτερα ακόμη στο τραγούδι. Γεια σου Μαρία, ωραίο λέει το θέμα απόψε. Αλέν Ντελόν, εάν έχει πει κάποιο πολύ ερωτικό κομμάτι. Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Αλέν Ντελόν. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία, με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Zoclo. Τραγούδι του Αγχέλ Βιλόλντο, του Αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Zoclo. Το El Zoclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire, και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Γεια σου, Real Blogger. Έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις στο μήνυμά σου σχετικά με τον Kevin Spacey. Είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Δυστυχώς τώρα είδα το μήνυμά σας. Hugh Laurie και η δική σας επιλογή με το Kiss of Fire. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρίνα, στην Μασαχουσέτη. Γεια σου Γιώργο, μία περίπτωση μου λέει ηθοποιού που τραγουδάει είναι και η Πάτσι Κένσιτ. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει στο κλίμα της εκπομπής, καθώς η καριέρα της στην ηθοποιία και στο τραγούδι ήταν παράλληλες. Αν θέλεις όμως να ακούσουμε κάποιο, θα πρότεινα το I'm Not Scared, τραγούδι που της είχαν γράψει οι Pet Shop Boys. Έχεις δίκιο Γιώργο και μάλιστα σε ευχαριστώ πολύ που την θυμήθηκες, καθώς εγώ για το απόψινό αυτό αφιέρωμα την είχα ξεχάσει. Τέλη Σαβάλας για την συνέχεια. Ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Ο Βαρυπινίτης» του Αλκατράζ. Έγινε όμως πάρα πολύ γνωστός σίγουρα από την τηλεοπτική σειρά «Κότζακ» και από την ταινία του James Bond «On Her Majesty's Secret Service». Ενώ εκτός από την ελληνική του καταγωγή, καθώς το όνομά του ήταν Αριστοτέλης Σαβάλας, παιδί Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από την Λακωνία, είναι και νονός της Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Ο Τέλης Σαβάλας λοιπόν είχε ιδιαίτερη έφεση και στο τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με διασκευές σε αγαπημένα του τραγούδια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes.

0: Ο Τέλης Αβάλας λοιπόν, You've Lost That Loving Feeling, διασκευάζοντας φυσικά την μεγάλη επιτυχία των Righteous Brothers.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Bruce Willis έχει ιδιαίτερη έφεση στο τραγούδι, χαρακτηριστικά όπως το Save the Last Dance for Me που μου έχει στείλει. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Μαριλού, εξαιρετική επιλογή η ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ μαζί με τον Μισελ Πικολή, που και αυτό θα ακουστεί. Λιάνα Ελτσόκλο, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, ήταν το όνομα ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Ήταν το προσωνύμιο του, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό το προσωνύμιο σαν τίτλος του τραγουδιού. Γεια σου Νούλη μου, καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί και το όνομα του Richard Chamberlain, ηθοποιού, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, αλλά και τραγουδιστή. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σύριαλ που του πρόσφεραν πολλές διακρίσεις. Πιο χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή του στις τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Σογκούν και κυρίως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ήταν και τραγουδιστής και μάλιστα ήταν εκείνος που ερμήνευσε πρώτος το 1963 ένα εξαιρετικό τραγούδι των Μπερτ Μπάκαρα και Χολ Ντέιβιντ.

0: Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν στο Close to You των Bert Bacara και Hall David ανήκει στον Richard Chamberlain, όπως ακούσατε. Οι Carpenters το διασκεύασαν 7 χρόνια αργότερα, το 1970, και μάλιστα μετά από παρότρινση του Bert Bacara. Καθώς το τραγούδι με την ερμηνεία του Chamberlain δεν είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ο Bert Bacara πρότεινε στα αδέρφια Carpenter να το διασκευάσουν. Και έπραξε απόλυτα εύστοχα, καθώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Carpenters. Γεια σου Στρατή, Σοφία Λόρεν έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, ενδεχομένως να ακούσουμε και δεύτερη, αλλά κρατώ μία επιφύλαξη. Βασίλη και Doris Day φυσικά θα αναφέρουμε. Μάγδα, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία του Jack Nicholson στο La Vie en Rose. Γεια σου Νικολέτα, με τις άπειρες εκτελέσεις του Kiss of Fire. Φυσικά εξαιρετική αυτή του Louis Armstrong, αλλά απόψε περιοριζόμαστε λόγω θεματικής βραδιάς στις ερμηνείες ηθοποιών. Η Μαρία λίγο νωρίτερα ήθελε να ακούσει κάτι από τον Alain Delon, τον εξαιρετικό Γάλλο ηθοποιό και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικό γυναικό κατακτητή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο που έχει κάνει με την Ταλίδα στο Παρόλε Παρόλε, ένα αγαπημένο αρχικά ιταλικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο, εξαιρετική διασκευή στα γαλλικά από την Ταλίδα και τον Αλέν Ντελόν.
1: C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

Η Νταλιντά μαζί με τον Αλέν Ντελόν. Έναν από τους πιο όμορφους άνδρες που εμφανίστηκαν ποτέ στην μεγάλη οθόνη. Με άπειρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο, ανάμεσά τους και η Ρόμι Σνάιντερ. Με την οποία μάλιστα υπήρξε αραβωνιασμένος. Μια σχέση που προέκυψε όταν συνεργάστηκαν στην ταινία Christine του 1958. Η Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός αυστριακή, γεννημένη στη Βιέννη, αλλά στη δεκαετία του 60 ξεκίνησε την καριέρα της στη Γαλλία, στην οποία εργάστηκε και απέκτησε την γαλλική υπηκότητα. Έγινε γνωστή κυρίως με το ρόλο της στην τριλογία Σίση, με θέμα τη ζωή της Ελισάβετ της Βαβαρίας ως πριγκίπισσα Σίση. Εδώ η Ρόμι Σνάιντερ ερμηνεύει μαζί με τον Μισελ Πικολί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανορθωτικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βράδια αφιερωμένη στους ηθοποιούς με εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Θα μπορούσε λοιπόν η απόψινή βραδιά να έχει τον τίτλο «Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν». Και όπως έχετε διαπιστώσει, μετά από μία ώρα εκπομπής τα καταφέρνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ειδικότερα για τις δικές σας προτάσεις από ηθοποιούς που τα καταφέρνουν εξαιρετικά και στο τραγούδι. Γεια σου Αγαθή, θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον το email το οποίο μου έχει στείλει. Και αν πραγματικά καταφέρω να ανακαλύψω κάτι, θα σου απαντήσω σε αυτή τη διεύθυνση. Γεια σου Λίνα, με το Εμμανουέλ. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στη συντροφιά μας απόψε. Όσο για την προσφώνηση, άσε να την κρατήσουμε καλύτερα μόνο για τα πρωινά. Και ελπίζω να καταλαβαίνεις τον χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο όταν αυτή λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στον Χάρη Μπελαφόντε. Βέβαια, εκείνος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως τραγουδιστής. Έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα, ταυτόχρονα και στην ηθοποιία. Γεννημένος στην Αμερική το 1927, με καταγωγή όμως από την Καραϊβική και ειδικότερα από την Τζαμάικα και τη Μαρτινίκα, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την μουσική της πραγματικής του πατρίδας. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος στάρ του καλύψο.

sing a little soft. Matilda, Matilda, Matilda, she gave me money. Ο Χάρι Μπελαφόντε λοιπόν με τη Ματίλντα και αμέσως μετά έρχεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, συγγραφέας αλλά και συνθέτης. Με τεράστια καριέρα θεωρείται ένας από τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Και εκείνος όμως τα πήγαινε εξίσου καλά και στο τραγούδι.

Και ο Ρόμπερτ Μίσαμ, λοιπόν, πέρα από ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνθέτης, τα κατάφερνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στο τραγούδι. Γιούλη, μόλις τώρα κατάφερα να διαβάσω ολοκληρωμένα το email σου και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω να σου προτείνω, μου λέει, κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πρόσφατα, ψάχνοντας για τσιγκάνικα τραγούδια από διάφορες χώρες, ανακάλυψα ότι ο Γιούλ Μπρίνερ, που ήταν ρωσικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του 1930 έκανε καριέρα στο Παρίσι ως ακροβάτης και τραγουδιστής σε ρωσικά κέντρα διασκέδασης και συνεργαζόταν με ένα σπουδαίο τσιγκάνο τραγουδιστή, τον Αλιώσα Ντιμητρίεβιτς. Τότε λοιπόν, το 1967, ηχογράφησαν στη Βιέννη ένα δίσκο με ρώσικα τσιγκάνικα τραγούδια με τον τίτλο «The Gypsy and I». Ένα, λέει, από αυτά τα τραγούδια ερμήνευσαν μαζί στην εκπομπή «Ed Sullivan Show» και μάλιστα αμέσως μετά σε εκείνη την εκπομπή εμφανίστηκαν οι Doors. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο το οποίο μου έχει στείλει. Θα το τσεκάρω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και αν ο ήχος του είναι καθαρός, θα το ακούσουμε και στην εκπομπή. Ο Νίκος λίγο νωρίτερα πρότεινε τη Ρίτα Χέιγουορθ, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης και αποτέλεσε ένα από τα εμπορικότερα ονόματα του κινηματογράφου κατά την δεκαετία του 40. Η απήχηση μάλιστα που είχε στο κοινό είχε στο αποτέλεσμα να κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Life 5 φορές ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Φυσικά, η ταινία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων όταν ακούν το όνομα Rita Hayworth είναι αυτή της Τζίλντα, που για την ιστορία όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνη την ταινία η Rita Hayworth δεν είναι εκείνη που ερμηνεύει για παράδειγμα το Αμάντο Μίο, αλλά μία άλλη τραγουδίστρια η οποία την ντουμπλάρει και συγκεκριμένα η Ανίτα Κέρτ Έλλις. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σαν ερμηνεία του Αμάντο Μίο αυτή της Rita Hayworth.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν και Χρήστο και η Μέριλιν Μονρό, θα ακουστεί και εκείνη στη συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καράλαμπε, το τι είναι αυτό που το λένε η αγάπη, η ερμηνεία της Σοφία Λόρεν με τον Τόνι Μαρούδα, δεν θα ακουστεί απόψε για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί θα το ακούσουμε σε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση προς το τέλος της εκπομπής, που νομίζω όμως ότι θα σε αποζημιώσει. Χρήστο και τον Ντίν Μάρτιν δεν θα το ξεχάσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Μπρους Γουίλις. Γεννημένος στην Δυτική Γερμανία το 1955, Αμερικανός όμως ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με χαρακτηριστικότερο φυσικά παράδειγμα, το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το 1988, όταν με αυτή την ταινία η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έτσι κι αλλιώς πάντα είχε ιδιαίτερη έφεση ο Μπρους Γουίλις και στο τραγούδι και στις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε, όπως μου θυμίζει και ο Μάριος. Απόψε θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή που έχει κάνει στο κλασικό Save the Last Dance for Me, το τραγούδι δηλαδή που έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Drifters, αφιερωμένο στη λίτσα που το επέλεξε.

Save the Last Dance for Me, όχι από τους Drifters, αλλά από τον Bruce Willis. Εντάξει, τα ψιλοκαταφέρνει. Πάμε σε μια πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό για τη συνέχεια, στην Κατρίν Τενέβη, η οποία έγινε γνωστή για ρόλους απόμακρων μυστηριωδών γυναικών που ενσάρκωσε για διάφορους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Λουίς Μπουνιουέλ και Ρωμάν Πολάνσκι. Η Ντενέβ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1964 με την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», πριν γίνει στάρ τόσο του Πολάνσκι όσο και του Μπουνιουέλ. Εδώ δέχθηκε την πρόκληση του Μάλκομ Μακλάρεν να τραγουδήσουν μαζί για το αγαπημένο τους Παρίσι.

Γεια σου Μαρίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα εάν έχεις καταλάβει ποιος ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής είναι εκείνος που θα κλείσει την απόψινη εκπομπή. Πάντως πρόκειται για μια εξαιρετική και σπάνια ηχογράφηση που ενδεχομένως να ξαφνιάσει πολλούς με την συγκεκριμένη ερμηνεία. Καλώς ήρθες Ρένα, με το Moon River και την Audrey Hepburn φυσικά. Γεια σου Αλέξανδρε με τον Dean Martin. Στον Dean Martin θα πάμε σε πολύ λίγο. Για εσένα και για τον Χρήστο στη Λάρισα που μου έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Dean Martin. Τον Αμερικανό κωμικό τραγουδιστή, ηθοποιό αλλά και παραγωγό ταινιών. Έναν από τους πιο διάσημους και μακρόχρονους διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Κουλ» εξαιτίας των αυθόρμητων χαρισμάτων και της αυτοπεποίθησης που είχε. Υπήρξε μέλος φυσικά του Rat Pack, ενώ ήταν οικοδεσπότης και πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Dean Martin αμέσως τώρα.

Από τον Έντιν Μάρτιν θα πάμε στην Ντόρις Μέρις Αν Κάπελχοφ, ηθοποιό γερμανικής καταγωγής, η οποία όμως πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα και έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Doris Day. Εμφανίστηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που όλες σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως με την υποκριτική διέπρεψε και στο τραγούδι και μάλιστα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική της προσφορά, ενώ έχει στην κατοχή της και το βραβευμένο με Oscar και σε Rai Sara. Η Doris Day απόψε στο Quiet Nights.

Για την Norma Jean Mortensen, τα λόγια μάλλον είναι φτωχά. Norma Jean Mortensen ήταν το όνομα με το οποίο δήλωσε η μητέρα της στο ληξιαρχείο από το όνομα ενός περιστασιακού συντρόφου της, την Marilyn Monroe. Το σύμβολο του σεξ στη δεκαετία του 50. Αμερικανίδα ηθοποιός, απόψε στο I Wanna Be Loved By You, τραγούδι από το musical Good Boy του 1928.

Χρήστο, ενδεχομένως η απόψινή εκπομπή να είναι μία από αυτές που θα μεταδοθούν και σε επανάληψη το καλοκαίρι. Καληνύχτα και σε σένα, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πέτρο. Divine, βλέπω τέτοια ώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Λάιζα Μινέλη. Για τη συνέχεια, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Καμπάρε και κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη. Εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, το αποδεικνύει και απόψε ακούγοντάς την στο The Look of Love.

Σε καλά ναυσικά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιάννη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα και στη Μαρία και στον Βάγκο. Έχεις δίκιο Βάγκο, σήμερα από την εκπομπή παρέλασαν μεγάλα αστέρια. Όπως συμβαίνει και στον πολύ γνωστό δρόμο αυτό του Hollywood. Γεια σου Βασίλη, με το ντουέτο από το Grease. Μαριλούσα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα. Κώστα στο Μαρούσι, στην ταινία στην οποία αναφέρεσαι, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές. Αλλά σίγουρα θα προκύψει και στις επόμενες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στον Άρη και στον Λεωνίδα εκεί στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά Βαγγέλη μου, ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω μήνυμά σου. Σίρλεϊ Μπάσε για τη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό της τον Αλ Κόρλεϊ. Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, τραγουδιστή, αλλά και στη δεκαετία του 70 πορτιέρι του περίφημου Studio 54.

Η Μπέτι Μίτλερ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ταλέντο της σε κωμικούς ρόλους. Του deserve you για απόψε, επιλογή της Ναυσικάς.

Remember, remember, είσαι λέει μπάση με τον Al Corley. Καλό ημέρωμα και σε σένα Λίτσα, καληνύχτα Καλλιόπη και στη Μαρία, στη Λιάννα, γεια σου Βασίλη μου. Αλλά δύο θα προλάβουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Το πρώτο έρχεται από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τον Τζακ Νίκολσον. Είναι η επιλογή της Μάγδας για απόψε. Μπορεί να γνωρίζουμε διάφορες πτυχές του, ενδεχομένως όμως όχι αυτή με το ταλέντο του στο τραγούδι. Απόψε ο Τζακ Νίκολσον και το Love and Rose.

Ιδιαίτερη πάντως. Ερμηνεία από τον Τζακ Νίκολσον στο Love and Rose. Καληνύχτα, Χαράλαμπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Ελένη. Καληνύχτα και σε σένα, Ελίνα. Καλό ξημέρωμα, Μάγδα. Και στον αγαπητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο για απόψε, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, στο 1957 και στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», όπου η Σοφία Λόρεν υποδίεται τη Φέδρα, μια φτωχή σφουγγαρού στην Ήδρα. Σε μια κατάδυσή της ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού καβάλα σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η Σοφία Λόρεν τραγουδά ελληνικά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος πολύ σπουδαίος ηθοποιός θα το ερμηνεύσει με αγγλικό στίχο και τίτλο «Boy on a Dolphin» αυτή τη φορά. Ο λόγος για τον Άντονι Πέρκινς. Ο Άντονι Πέρκινς λοιπόν θα κλείσει αυτή την εκπομπή με τον Boy on a Dolphin. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.